μαζί. Το τσίγρα, το τσίγρα, το τσίγρα. Ω, είναι πρέκρασε, δέτσι, όταν μου κούτου σόβε. Δεν βέλεγε σμίζει με instrumento, ζω σε δάγκο. Άμα δάγκο.